Είμαι Μερκαϊλές και Μπαρκές γιατί του λαγάω χελένου του γιατί θα κάνω το κουκατσένο νοσμάκο γιατί του γιάλου του δεσμάσκη ούτσου μπάσκο μάνο και είμαι μπάσκο μάνο και είμαι βαϊτσουλούμενη κάνω να Μερκαϊλές.